0: σε κάτι τέτοιο με μικρότερη έκταση, καλύτερες ώρες δουλειάς, συνθήκες δουλειάς και περισσότερα χρήματα.
1: La patata de Naxos es motivo de orgullo para la isla. Los agricultores locales explican lo que significa para ellos, sus familias y la comunidad en general.
2: Η πατάτα της Νάξου δεν είναι απλά ένα προϊόν. Είναι η ιστορία του τόπου, είναι η παραγωγή του τόπου, είναι η οικονομία του νησιού. Είναι ο πλούτος του αγρότη και του κτηνοτρόφου.
1: Cada año Naxos acoge un importante festival para celebrar sus famosas patatas. Este año, la 17ª edición del Festival de la Patata se celebró en el puerto de Naxos y atrajo a más de 3.000 personas. Tanto residentes como visitantes degustaron una gran variedad de platos en los que las patatas de Naxos eran el ingrediente estrella. Las celebraciones también incluyeron música en directo y bailes tradicionales griegos.
3: La crisis climática trasciende lo ambiental para convertirse en un pulso geopolítico. Impacta la economía, la seguridad y los recursos esenciales, creando dependencias que, como señala Emanuela Dousi, marcarán las próximas décadas.
4: Αυτό που βλέπουμε με βάση την παρατήρηση αυτή τη στιγμή είναι ότι θα έχουμε πρόβλημα, πολύ μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με την επιστημιστική ασφάλεια. Θα έχουμε πρόβλημα με τα ύδατα. Εργαλειοποιούνται αυτή τη στιγμή βασικά αγαθά όπως το νερό. Άρα είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν εντάσεις, ακόμα και συγκρούσεις για τον έλεγχο των υδάτων, τον έλεγχο των ποταμών. Διασυνοριακή ποταμή ήδη, ο Νείλος αποτελεί ένα παράδειγμα όπου